κόβω κηφισίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: 93,4.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουν.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα, στο σώμα

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εγώ κι εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο.

0: ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

1976 και το απόψινό μας το διπορικό είναι αφιερωμένο στην συγκεκριμένη χρονιά. Χρονιά αρκετά σημαντική, με πολλές αλλαγές. Η νεαρά δημοκρατία, η δημοκρατία της μεταπολιτεύσεως, έχει ήδη δρομολογηθεί. Οι υπέτειοι της επταετίας έχουν οδηγηθεί στις φυλακές, όπου χερέκακα και αποφασιστικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, σχολιάζοντας τις ποινές, τις επιβληθήσεις από το δικαστήριο, γυρνάει και δηλώνει: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και είναι γεγονός ότι και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Ιωαννίδης απέθαναν κατά τη διάρκεια της πολυετούς φυλακίσεώς τους. Το ίδιο και ο στρατηγός Ντερτιλής. Ας πάμε όμως στο 1976 και η πρωτοχρονιά του φέρνει πολλές ελπίδες στους κατοίκους αυτής της πόλεως που αναπτύσσεται με έναν ρυθμό ξέφρενο. Περίμεναν ότι κάτι μπορεί να γίνει,

ώστε να σταματήσει η αναρχιδόμηση, η αυθαιρεσία, η κυκλοφοριακή συμφόρεση και άλλα πολλά και ανάποδα. Τα αυτοκίνητα βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να λιγοστέψουν. Άλλωστε, όλο και περισσότερες γυναίκες και μάλιστα κάποιας ηλικίας αποφάσιζαν να οδηγήσουν, εκπληρώνοντας πιθανώς κάποια νεανικά τους όνειρα. Τα αυθαίρετα ξεπερνούν τα 150.000 κτίσματα και το θέμα πλέον γίνεται τραγικά αδιέξοδο.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής και το γεγονός ότι πολλές μητέρες εργάζονταν δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών. Η πολιτεία είχε βέβαια τις φιλοδοξίες της, αλλά ως συνήθως δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψει αυτές τις άμεσες ανάγκες της νέας αθηναϊκής κοινωνίας. Έτσι, οι ιδιωτικοί σταθμοί πολλαπλασιάζονταν και θησάβριζαν. Ξεφύτρωναν σαμανιτάρια στα πευκόφυτα βόρεια προάστια, αλλά και σε άλλες περιοχές. Υπήρχαν σταθμοί πρότυπα, αλλά και άλλοι που ήταν επικίνδυνοι και τίποτα άλλο από μια απλή επιχείρηση. Πολλές πάντως ήταν οι Αθηναίες μητέρες που έλεγαν ότι δεν ξέρουν πού να αφήσουν το παιδί τους. Τα προβλήματα της αθηναϊκής κοινωνίας ατελείωτα. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα. Τα προκαλούσε ο υπερπληθυσμός σε αυτήν την άλλοτε μικρή πόλη. Η επέκταση των πέριξ δημών, οι ατελείωτοι οικισμοί σε αυτό το λεκανοπέδιο της Αττικής, που είχε και προβλήματα ίδρευσης και αποχέτευσης λόγω της άναρχης δόμησης και της πληθώρας των αυθαιρέτων, που απαιτούσαν βέβαια και φως και νερό και τηλέφωνο.

Οι Αθηναίοι όμως δεν αγαπούσαν την Αθήνα. Ο Βασίλης Γαζατζής, ο σπουδαίος χρονογράφος με το ψευδώνυμο Ίνταξ, έδινε εκείνη την περίοδο του 1976 με τη στήλη που είχε κάθε εβδομάδα στο περιοδικό Επίκαιρα την πιο ανάγλυφη εικόνα αυτής της ταλαιπωρημένης πόλης. Έγραφε: «Στην Αττική το Μάρτι ανθίζουν οι μυγδαλιές. Με μενεξέδες αρχίζουν τα δείπνα και με γαρδένιες τελειώνουν οι συναυλίες. Πασχαλιές καλωσορίζουν τους περιπάτους των νέων ζευγαριών και οι άκυνθοι στέφουν τους σημαίνεους. Τα ρόδα γεφυρώνουν το μεγάλο, ζεστό, θερινό χάσμα ανάμεσα στους δύο καβαλάριδες. Τον Αηγιώργη μέσα στον Απρίλη και τον Αηδημήτρη στα πρόθυρα του καλοκάγαθου πάντα χειμώνα της Αττικής. Στις συννεφιές υπάρχουν τα μουσεία, όπως η Δόνα στο Αρχαιολογικό, η Γόργο Επίκοη στο Βυζαντινό, ένα ταγάρι ασημοκέντητο στο Μπενάκιο. Στις Μικρολιακάδες υπάρχουν και οι επιμέρους ανακαλύψεις. Μια συναυλία εγχόρδων, το Βερσονάζ μια ζωγραφικής έκθεσης στις νέες μορφές, στην Ώρα ένα απόγευμα με τα καινούργια εκθέματα στο Μουσείο Πειραιός, ένα χάζεμα στη Στοά Καλλιγά της πλατείας Συντάγματος που αυτόν τον καιρό απορροφά ένα μεγάλο μέρος των θησαυρών της Οδού Πανδρόσου. Ποιος είναι ο γνώμων της σωστής ελληνικής ζωής? Το ρολόι ή η διαδοχή των Παρσελίνων? Αλίμονο. Είναι ο κύκλος των αχάριστων Αθηναίων. Η παρένθεση όλων αυτών των όμορφων στιγμών είχε για σκοπό να επενθυμίσει πως η Αττική είναι μια πανέμορφη γη προδομένη από το πλήθος που την κατοικεί. Δεν την αγαπάμε την Αθήνα.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αόρατος κίνδυνος. Καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του Ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος μετά από τσίμπημα κουνουπιού. Πού ελοχεύει ο κίνδυνος και πώς προστατευόμαστε. Μαντόνα. Γενέθλια στην Κέρκυρα με ζαμπέτα, μεζέδες και σπάσιμο πιάτων. Η επίσκεψη στα μετέωρα, οι πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ και το κομποσκίνι. Ιστορικό βήμα κατά του καρκίνου. Πρωτοποριακό εμβόλιο που αποτρέπει την επανεμφάνισή του. Μια εξατομικευμένη θεραπεία που λίγοι τουλάχιστον στην αρχή θα έχουν πρόσβαση λόγω κόστους. Κατερίνα Καινούργιου. Με την κόρη της τον ιερέα Λουπασάκη με τον Τίμιο Σταυρό. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου. Ένα χρόνο μετά επέστρεψα κρατώντας την αγκαλιά το παιδί μου. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

διπλωμάτης και συγγραφέας ο Άγγελος Βλάχος και ο σκηνοθέτης Αλέξης Σολωμός αντικαταστάθηκαν στο ΕΙΡΤ που έγινε ΕΡΤ, δηλαδή Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Αντικαταστάθηκαν από τον Γιάννη Λάμψα που ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση εγκαταλείποντας τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών. Όπως συνηθιζόταν, κάθε γενικός διευθυντής κουβαλούσε και τους δικούς του ανθρώπους που τοποθετούσε στα διάφορα πόστα. Η τηλεόραση περνούσε τότε μία περίοδο κρίσεως. Παρόλο που είχαν μετακαλέσει από το εξωτερικό έναν ειδικό να δώσει τα φώτα του, τον Άγγλο Σέρχιου Γκριν, δεν ακολουθήθηκε το σχέδιό του. Ο ίδιος δήλωσε τότε ότι το νομοσχέδιο που ετοίμασε ο τότε υπουργός Λαμπρίας ήταν μάλλον αντίθετο από τις δικές του υποδείξεις. Με την τηλεόραση τα έβαλε εκείνο τον καιρό και η Μελίνα Μερκούρη. Της έκοψαν μια εκπομπή και όπως έλεγε της απαγόρευσαν να βοηθήσει στην προβολή των προβλημάτων του ελληνικού λαού μετά τον σκοταδισμό της δικτατορίας. Σε συνέντευξη που έδωσε στο δημοσιογράφο Ανδρέα Δελγιάννη τόνισε: «Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Ξέρω να σέβομαι τους νόμους της δημοκρατίας όταν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα και δεν θα τελειώσει έτσι, γιατί είμαι πεισματάρα και ξέρω να κάνω αγώνες. Η τηλεόραση είναι κρατική. Δεν με αφήνουν να εκφραστώ. Θα εκφραστώ αλλιώς». Μεγάλη συζήτηση έγινε τις μέρες εκείνες για τα σύριαλ των σταθμών και κυρίως εκείνων της ΙΕΝΕΔ, η οποία κρατούσε και τα πρωτεία σε τηλεθέαση. Κάποιοι χαρακτηρίζαν τα σύριαλ μετάσταση υποπροϊόντων της μεγάλης οθόνης στη μικρή. Ήταν, λέγαν, η φυσική προέκταση των αποκαλουμένων λαϊκών ταινιών. Η τηλεόραση έπαιρνε μάλιστα τότε τη σκυτάλη από τον κινηματογράφο που έπνεε τα λίστια με τις 100 περίπου ταινίες το χρόνο και οι αίθουσες στην Αθήνα ήταν σχεδόν άδειες. Εν ονόματι της ακροαματικότητας γίνονταν σημεία και τέρατα. Πολλές ελληνικές σειρές περιέλουαν με περιτρήματά τους τους τηλεθεατές. Αυτό έγραφαν κάποιοι κριτικοί στις εφημερίδες.

χειμώνας δύσκολος και αυτή τη χρονιά, με πολλά χιόνια που έπεσαν και στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μέσα Φεβρουαρίου του 1976, με ένα Σαββατοκύριακο πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα έζησε ένα πολικό ψύχος. Στην Αθήνα το χιόνι στρώθηκε ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος. Επί πολλές ώρες είχαν αποκλειστεί τα βόρεια προάστια. Χιλιάδες αυτοκίνητα βρέθηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας χωρίς να μπορούν να κινηθούν. Στην άλλη εθνική, δηλαδή την οδό Αθηνών Κορίνθου, εκεί, στο ύψος της Κινέτας, ένας βράχος έπεσε στο οδόστρωμα και έφραξε το δρόμο. Ευτυχώς που δεν σκότωσε κανένα. Οι κακοκαιρίες όμως δεν εμπόδισαν τους Αθηναίους να πάνε στα θέατρα και να δουν τις παραστάσεις, όπως εκείνη στο Θέατρο Αθηνών, όπου ο θείασος Ζουμπουλάκη Μιράτ ανέβασε το παιχνίδι του έρωτα και του θανάτου του Ρωμέν Ρολάν. Στη λυρική επίσης ανέβηκε η Άννα Μπολένα του Ντονιτσέτη, σε μουσική διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη, σκηνοθεσία Γιαννόπουλου και σκηνογραφία Γεωργιάδη. Εμφανίζονταν η Παπαντονίου, Βουτσίνο και Μορφωνιού στους βασικούς ρόλους. Εκείνες τις μέρες άρχισαν και πολλοί χωροί λόγω της αποκρίας. Σύλλογοι και σωματεία έκλειναν τις μεγάλες αίθουσες των αθηναϊκών ξενοδοχείων και εκεί προσκαλούσαν τα μέλη τους να διασκεδάσουν, τρώγοντας και χορεύοντας με γνωστές και άγνωστες ορχήστρες. Επειδή οι αίθουσες των μεγάλων και κεντρικών ξενοδοχείων δεν επαρκούσαν, οι χωροί δίνονταν και στις αίθουσες των μικρότερων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ένας παράξενος δικηγόρος, ο Καματερός, αναστατώνει την Ελλάδα κάποια μέρα, υποστηρίζοντας ότι το νερό ήλιον της ΚΟ θεραπεύει τον καρκίνο. Στην τσαρλατάνικη, όπως αποδείχθηκε αργότερα, υπόθεση εμφανίζεται στην αρχή και ένας εφοπλιστής, ο Γράτσος, που μοιράζει δωρεάν το νερό. Ο δικηγόρος Καματερός δηλώνει ότι αυτός είναι ο αρμόδιος για το νερό, ότι έχουν θεραπευτεί πολλοί καρκινοπαθείς που το ήπιαν και τελικά πάει με βιτιοφόρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας του Νέου Ψυχικού για να το μοιράσει στα πλήθη που πιστεύουν στην απελπισία του στον τζαρλατάνο. Το θέμα φτάνει στη Βουλή. Αναστατώνεται η Εθνική Κοινωνία, ο ιατρικός κόσμος επιχειρεί να διαφωτίσει τα πλήθη, το Υπουργείο Υγείας συνιστά επιφυλακτικότητα, ο ιατρικός σύλλογος τάσεται κατά της χορηγήσεως του νερού και τέλος ο πρόεδρος του Ανατάτου Υγειονομικού Συμβουλίου, καθηγητής Ματσανιώτης, δηλώνει κατηγοριοματικά ότι το νερό δεν θεραπεύει. Η ιστορία του νέου αεροδρομίου, που πιθανολογείται ότι μπορεί να γίνει στα Σπάτα, προκαλεί προβλήματα. Κάποια μέρα γίνονται μάλιστα και δηλώσεις σπατανέων και οι άνδρες της χωροφυλακής χρησιμοποιούν για πρώτη φορά μακρύκανα όπλα, τις λεγόμενες αραβίδες, δακρυγόνα, και φοράνε κράνη και κρατάνε ασπίδες. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων, 27 χωροφύλακες και 10 σπατανέοι τραυματίες και 5 παραπέμπονται στον εισαγγελέα.

Οι Αθηναίοι είναι όμως ενοχλημένοι και από τις ανατιμήσεις του ψωμιού. Έγινε γνωστό τότε ότι μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, από το 1959 μέχρι το 1976, τα τελευταία 18 χρόνια, ανατιμήθηκε το ψωμί κατά 110%. Συγκεκριμένα, το 59 είχε 5 δραχμές το κιλό και το 76 έφτασε τις 10.50. Ας πάμε στη τηλεόραση. Η τηλεόραση και συγκεκριμένα το γνωστό τότε κανάλι της CNN προβάλλει μια αξιόλογη σειρά τον Γιούγκερμαν του Καραγάτση. Ο τηλεοπτικός φακός ζωντάνευε τους έρωτες, τις σύντρικες, τα πάθη και τις οικονομικές πλεκτάνες στον τζαρικό στρατό και το τηλεοπτικό κοινό ήταν ενθουσιασμένο. Διασκευαστής του έργου ο Βαγγέλης Γκούφας, σκηνοθέτης ο Βασίλης Γεωργιάδης, το ρόλο του Γιούγκερμαν είχε ο Αλέκος Αλεξανδράκης και έπαιζαν οι ηθοποιοί Νικήτα Τσακύρογλου, Φέδων Γεωργίτσης, Έλληνα Ανουσάκη, Μπέτη Αρβανίθη, Κίτη Αρσένη, Ιρό Κυριακάκη, Δήμος Θερένιος και πάρα πολλοί άλλοι. Τις μέρες εκείνες ξέσπασε ένα φοβερό κουτσομπολιό που έλεγε ότι ο Αλεξανδράκης παίρνει μυθώδη αμοιβή για κάθε επεισόδιο. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αποκατέστησε τα πράγματα. Είπε λοιπόν σε συνάντευξη που έδωσε ότι αντίθετα παίρνει μόνο 6.000 δραχμές για κάθε επεισόδιο και μάλιστα πολλοί συνάδελφοί του του είπαν ότι κατεβάζει τα κασέ. Η Βουλιουκλάκη την ίδια εποχή είπε ότι έπαιρνε για την Αμαλία 25.000 το επεισόδιο και οι Καρέζοι με τον Κούρκουλο είχαν προταθεί με 22.000 δραχμές. Την εποχή εκείνη είχε γίνει και τηλεοπτική μεταφορά του πολυσυζητημένου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τότε η πληροφορία ότι η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλα θα τραγουδούσε με τον Κώστα Χατζή. Είχαν μάλιστα αποφασίσει να δώσουν κάποιες συναυλίες μαζί και αν τα πράγματα πήγαιναν καλά θα εμφανίζονται το χειμώνα 76-77 σε κάποια μπουάτ. Τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ έλεγαν τότε ότι η Μαρινέλα ξαναγεννήθηκε στις χορδές μιας κιθάρας.

0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 8. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: τον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93.4. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Η ώρα είναι 10:30. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, τσολιά μου.
3: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνει?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
3: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
2: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
3: Κεράσια?
2: Καλομαθημένη.
3: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
2: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
3: Ε, βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
2: Θα βγάλουν cherry pass.
3: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
2: Α, θα το...
3: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
4: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
2: Παναγία μου.
3: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες, και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
2: Σωστό και αυτό.
3: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
3: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα, και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
3: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
2: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
3: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
2: Στα δάση.
3: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
2: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
3: Δεν είναι κακό.
2: Δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
3: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Το βλέπες. Το έπαιξες.
6: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
3: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
7: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε, έφτασε!
6: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
3: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
6: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
3: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
6: Όχι, δεν θέλω.
3: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
6: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Ωραία.
6: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
3: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτά. Όντως είχε πάει.
6: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
3: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
6: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος κτλ.
10: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
6: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
3: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
6: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
3: Εντάξει τώρα, και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
6: Το έχω χάσει.
3: Μπορεί να απογοητευτείτε.
6: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη, και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
11: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
3: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
11: Και στήλε μας, λέει, μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογή, με τον τρίγωνο Βερμούδο.
3: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
11: Θετικότητα. Ναι, ρε, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
3: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμός, το Σαμαρά περιμέναμε.
7: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
11: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
3: Με ποιο, πώς λεγότανε.
11: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
3: Ω, και πώς πήγε αυτό.
11: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
3: μπλέξουμε τώρα, ναι.
11: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Και έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
3: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει.
11: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ.
3: Βαρετό.
11: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
3: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
11: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
3: Επίστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
8: Σας έχω πόλεμο εναντίον σας, έχω πόλεμο.
3: Ο λόγος.
8: Θέλεις και λόγο.
3: Θέλω και λόγο.
8: Βεβαίως.
3: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
8: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο φράγμα.
3: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
8: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς. Και εκεί στο

0: Κανα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
1: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
2: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι καριστέρι.
0: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
2: Ω, είμαι.
0: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
2: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
2: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
0: Πότε?
2: Θα κυβερνήσω.
0: Τι περιμένουμε?
2: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
0: Βρε, μήπως έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα.
2: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
0: λες. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
2: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
0: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλειωμένο.
2: Έχω 115
0: γκόμενους.
2: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
0: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
2: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
0: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
3: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
0: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
4: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
0: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
3: Ναι, για τα καλές. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτης.
0: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, έχεις να ξέρεις πάντως.
3: Ναι, συγγνώμη, ναι.
0: Μούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
5: Έλα, ρε Αποστολή.
0: Έλα.
5: Νορβηγό κουνούμαλο.
0: Για πες.
5: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
0: Ναι.
5: Τέλος πάντων, και λέει, ρε παιδί μου, ότι θα ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις το κουκουέ. Και λέει, ρε μαλάκες, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Ε, με αυτούς δεν γίνεται, ρε φίλε, να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
0: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
2: Έχω πόλεμο, βρε.
0: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
6: Έλα από το λαρέ.
0: Έλα, φίλε.
6: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι.
6: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες, για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
0: Που ήταν στη φλωτήλα.
6: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε, βγαίνανε κάποιοι δισενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια, ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάκτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
7: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
0: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
8: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
7: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
3: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τζίπρα.
0: Μα κακοί εντρεχείς άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
9: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
3: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτη στα πάρα πολύ καλή τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι, η οποία

0: Τα ακούει αυτά η γυναίκα σου?
1: Ρε μαλάκα, ας το έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλάκια.
0: Ναι, καλά.
1: Όταν συναντηθεί
0: μαζί. Δεν σ' άρεσε τώρα.
1: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
0: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
1: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται, έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
0: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Άντε γάμο, το σήκωσε το.
0: Μη μιλάς έτσι.
3: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
0: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
3: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν στο είπα.
0: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
3: Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κομίτη. Αν ήταν ένα κομίτη, ένα διάτονα αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
3: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
0: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
3: Λοιπόν,
0: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
3: Φεύγει, έρχεται.
0: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
3: Τίποτα.
0: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
5: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
3: Αυτό.
0: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια μα θέλει.
3: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε?
6: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
3: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε, λέει, την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
0: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
6: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
3: Είχε βγει το τραγούδι.
0: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
3: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, λέει, παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
0: Δώσαμε, ναι.
3: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
0: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλα.
3: Όλοι με το λαό και τα λοιπά. Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
3: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνετε σε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνετε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνετε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
7: Αποστόλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
7: Τι γίνεται, ρε φίλε?
0: Καλά.
7: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
0: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
8: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
7: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
0: μιλητές. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
7: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
0: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
7: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
0: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
3: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
3: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
0: Τι?
3: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
0: Αμάν.
3: Ναι, ρε γάμο, το και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα, πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα, απ' την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
0: Πάρτα.
3: Κατάλαβες. Πάρτα.
0: Τα βλέπεις.
3: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
0: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
3: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
0: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
9: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται, να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για ορισμένα, για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πειλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκης σε εμάς όλους.
10: Ναι, Αποστολή.
0: Εγώ.
10: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
10: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
0: Ναι, ποιος φταίει?
6: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
0: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
10: Μα φταίνε, όχι, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνει. Άνεργη. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να σας το θυμίσω.
0: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
11: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
0: Τι θες?
11: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω δεν θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
0: Για πες.
11: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλει και μέχρι να τους αρχίδιας.
12: Happy birthday to you.
0: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
11: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
12: Happy birthday to you.
11: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας, ο γυμναστηριακός, και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
0: Όπου, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλες τέτοια.
11: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριάκου. Μα την Παναγία δηλαδή.
0: Α, παπα.
11: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα, γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
13: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
13: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στους, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, όχι της ασφάλεια της τροχέας να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδίωξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
14: Μπονούλε,
0: έλα.
14: Ο Θανάσης σήμερα, φίλε, κάνω θεραπεία, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
0: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
14: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
15: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
0: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
15: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
0: Ναι.
15: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
0: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
16: Με στέλνεις.
17: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
15: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
0: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
15: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, το Σάββατο μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη. Χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
0: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
15: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τι στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά.
3: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
4: Άντε, για πες.
3: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
4: Ναι.
3: Δεν μπορείς να φανταστείς.
4: Όχι, μπορώ.
3: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Φθήνιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
5: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βουλτεύση του Μπαγλαμά?
6: Τον άλλον, πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά? Το
7: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
6: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
5: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε. Το ίδιο στυλ.
4: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
7: Άλλο Ακενοτούμπο.
6: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
7: Ακενοτούμπο.
6: Όπως Αντετοκούμπο.
7: Ακετιλίν το έκανες.
5: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδευση, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
4: Μπορεί.
5: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
6: Ποτέ μην εκραγεί Ζαπορίζια. Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε εκεί κατά τα Τέμπη.
8: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
9: Αυτό πρώτη φορά το ακούμε πάντα.
8: Τι να κάνω εγώ τώρα.
4: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
5: Συνδέεται, εντάξει, για να το καταλάβουν.
4: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
5: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκα, σε μαλακία. Μαλακία του δεν έχει όριο. Δηλαδή, πού πια να σταματήσουμε, ρε
4: μαλακία. Εκεί δεν περιμένει να σταματήσει, εκεί περιμένει κορύφωση μόνο.
5: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Την κορύφωση έχει παραπάνω, δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
3: Έλα, Αποστολέ.
4: Έλα.
3: Ο Μίσα είμαι.
4: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέση.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
6: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέση.
3: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα η Κοβέση. Η Λάουρα η Κοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
4: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
4: Σωστό.
3: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
4: Όχι.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
4: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
3: Απλά και να δεις τώρα για να κλείσω, και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν, και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση. Ναι, γεια σα.
4: Γεια.
3: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμπερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
4: Καλά.
3: Ναι, ναι, πώ να το τσακί.
9: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
9: Από το Ρούμπα καλέσαμε.
4: Ωραία.
9: Για μια προσφορά, λοιπόν, ήθελα να σα πω. Έχουμε τι εξή, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
4: Ναι, για πείτε.
9: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδε. Γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδε, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου. Και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
4: Ναι.
9: Το δεύτερο, έχουμε επίση απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
4: Ναι.
9: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
4: Τι είδους προπονήσεις?
9: Semi-personal.
4: Όταν λέμε semi-personal μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
9: Αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
4: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
9: Οκ, okay, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
4: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
9: Full personal, οκ.
4: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
9: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
4: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
9: Ωραία, ευχαριστώ.
4: Γεια.
10: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
10: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
4: Ναι, τώρα ναι.
10: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
4: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοίδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
11: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
10: Μπράβο! Ο Σαΐνης να πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά τους δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
4: Αυτό.
9: Ναι, μα ακούτε.
4: Ναι, ναι.
9: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
4: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
9: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
4: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
9: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
4: Γιατί εσείς το κάνετε?
9: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
10: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
4: Τι είπε?
10: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου είναι 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
12: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
4: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
12: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
4: Βρε, κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
12: Δεν έχει σημασία.
4: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
12: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
4: Ναι, ρε παιδί, μα θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
12: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
4: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα.
12: Έχουν, ξέρετε,
4: άρα θα λέγαμε είσαι βουλευτής στις καρδιές μας.
12: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
4: Ναι, δεν αδειάσαμε.
12: Ναι, δεν αδειάσαμε.
4: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
12: Να με βλέπουν στα δικά μου social poll, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποθή και TikTok και Facebook.
10: Ένα ρεκονόμαλε, 300
4: λέγε.
10: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμενα να συγκριθεί με Βάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει να συγκριθεί.
4: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
13: Έλληνας.
4: Ναι, πολύ όμορφα.
10: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαδιές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαδιές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
4: Πάτα το τώρα. Τι το συζητάμε.
10: Ήταν ωραίο.
13: Τέλος πάντων, τι παπαριές, όχι για την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΝΑΤΟ, το Βορύδι και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω βαρεθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πινελίτια. Στο έχω ξανακλείνει σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, κατάλαβε. Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
14: Όπα.
13: Μαλάκα, νομίζω ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγε εγώ γλίτσο στυριζάκια από το στυριζάκια. Μαλάκα, τι είπε άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
15: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
16: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
17: Ξεφτύλα.
14: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
13: Ρε μαλάκα,
14: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
13: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω.
14: Αυτό.
13: Ξέρω πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
14: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου τώρα, θα κάνει κόμμα. Ετοιμάσου.
13: Άντε ρε με το μαλάκα.
14: Άστε τώρα, ετοιμάσου.
18: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
13: Άντε ρε μαλάκα.
14: Εδώ είμαστε.
13: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείται.
14: Πέντε μόνο καλά. Λίγα λες.
13: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
14: Δεν θέλω παπαριά θα
13: είναι. Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
14: Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί φτάσαμε.
13: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
14: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
19: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
13: Άσε μου έβρε μαλάκα, άκου, σεισμαλόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
14: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
13: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
14: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
13: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
14: Αηδιάσαμε όλοι. Τώρα γυμναστηριακός μου έχεις πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
19: Καλά είμαι τώρα, δεν πάω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά, έχω προσέξει τον πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
13: Τι λες μωρή σίστερ, τι λες, εμένα με είχες ποτέ για ρατσιστή, με είχες ποτέ για τίποτα, δεν έχουμε μιλήσει 100 φορές.
14: Το ρατσιστής, πού κολλάει το ρατσιστής. Λέω, μη σε δω με μαλλί.
13: Μου λες ότι υποστηρίζω το Σαμαρά που ήταν κουντικός και τα αρχίδια μου.
14: Τώρα, όταν σε δω με μαλλί θα καταλάβω.
13: Γιατί όχι, έχω κανονικό μαλάκι, να πούμε γυμναστηριακό, έτσι, πεζοναυτικό, πώς να σου το πω.
14: Ναι, ναι, έτσι, αυτό, αυτό. Ναι, αυτό το γυμναστήριο
13: ξέρω.
14: Άντε ρε.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Χαίρετε Αποστόλη!
14: Χαίρετε της Εσπέρας!
22: Χαίρετε παιδες, χαίρετε, πώς έχετε, καλώς?
21: Είσαι καλά!
14: Ναι, ναι, έτσι λέω.
21: Μπράβο! Λοιπόν, άκου τώρα, θέλω να σταθώ στις τρίτη στην εκπομπή, δηλαδή χθες.
14: Μάλιστα.
21: Γιατί φωτίζει αυτά που επιστρατεύει και χρησιμοποιεί άκουσα τάξη για να φτιάχνει κεφάλια στα μέτρα της για να διαμορφώνει συγκυβήσεις.
14: Οπα!
21: Και ας πάρουμε αυτό με τη μέση των δώσαν της εθνικής περηφάνειας, το όπιο της θρησκείας, την παραπλάνηση με το όνομα Τσίπρας, αυτά τα φωτίζει. Ας πάρουμε το πρώτο. Με αυτές τις δόσεις πατούν στα κεφάλια των ανθρώπων με τελετές όπως αυτό για τη μεγάλη Ελλάδα, τον τάραντα της Ιταλίας.
14: Χαίρε μεγάλη Ελλάδα.
21: Όχι μόνο με αυτές τις τελετές, μόνο που αυτό βέβαια δεν είναι περηφάνεια, είναι υποκατάστατο περηφάνειας, είναι εθνικισμός και είναι δηλητήριο για τις συγκυβήσεις.
23: Αποστολή.
14: Έλα.
23: Φανταστική σήμερα του Θήμιου, όλη κριτική, όλα τα σχόλια κτλ. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
24: Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
14: Πήρατε.
24: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
14: Αμέ.
24: Έχετε πολύ καυστικό κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
14: Και το Μητσοτάκι.
24: Στο Αντιρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
14: Όχι δα. Εντάξει.
25: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
26: Πάρτα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
24: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
14: Τώρα θα πω στον Ταρίφα, αν τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
24: Αναμένω.
14: Μαζί.
21: Για χαρά, τι γίνεται, Αποστόλη? Δηλαδή, οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες?
0: Ναι, πώς θα λέγονται?
1: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
2: Που φόρτος εργασίας.
1: Που ΕΑΜ της εθνικής αντίστασης.
21: Κοίτα, ρε παιδί μου, πώς άλλαξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Πώς ξεφτύσαν οι καιροί.
21: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
0: Ναι, γι' αυτό.
5: Τα λέγα ότι θα έρθει.
0: Ποιος?
5: Ήρθε ο Αλέξης.
0: Ε, το έξι, τον περιμέναμε κιόλας, δεν τον περιμέναμε.
7: Πρόεδρε, έλα!
1: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
7: Έλα με φόρα.
5: Τον περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
0: Χαμός.
5: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
0: Έχεις δίκιο.
5: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε? Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε?
0: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι, να πω ψέματα?
5: Άσε τώρα,
0: άσε. Να πω ψέματα?
5: Έλα τώρα, άσε ειρωνία σε μένα.
0: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
5: Αυτή τη φορά θα...
0: Αυτή τη φορά αριστερά.
5: Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς, δεν θα είναι όπως πριν μετά.
0: Είμαι σίγουρος.
5: Που φάγει όλο το λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
0: αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
5: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη?
0: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
5: Καλά, καλά, κορώνε.
0: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
5: Όχι, όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα?
0: Τίποτα, παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
5: Τόσο καιρό, Μάη, μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφυγε.
0: Σουπ, να το. Τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
8: Σας ευχαριστώ.
5: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
0: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγαν τα σύννεφα, τα εξόρισε.
5: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
0: Δεν ξεχνώ.
17: Γεια σου, παιδί.
0: Γεια.
17: Σου πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
0: Ε, τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα, χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
17: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό, εγώ.
0: Ε, έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουν και καταλαβαίνει το πράγμα.
17: Και έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδιά, τι μου να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
0: Άσε μουσι.
17: Να ψωμούσει.
0: Ναι, ναι.
17: Μουσι έχω αφήσει, γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε, να πούμε.
0: Γι' αυτό σου
17: είναι, δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε, να τρελαθούμε οριστικά, να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία? Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
0: Ε, είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
27: Γεια σας, Αποστολή.
0: Γεια.
27: 5.000 ο Μητροπολίτης.
28: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
0: Ναι, δεν κατάλαβα, να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
27: Βεβαίως.
0: Σου δείχνει το δρόμο. Να, δουλειές.
27: Έτοιμος είμαι, έτοιμος. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επίκαιρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ οι συναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
0: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
27: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Ας πούμε, είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται, έτσι κι αλλιώς.
17: Αποστολή.
0: Έλα.
17: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ?
0: Μπορούσες.
17: Απ' τη Δράμα είμαι.
0: Ωραία. Δίνω Αποστολή τη χέρι. Τι να κάνω?
17: Τιμένω.
0: Λέγε.
17: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
0: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
17: Μιλάω.
0: Ναι, σ' ακούω.
17: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
0: Τι.
17: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρεις? Γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
0: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
3: είχαν την ευκαιρία. 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Παραπολιτικά.
0: Ναι.
4: Αντουλάκη, ένα μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
0: Από τη Δράμα κι εσείς.
4: Όχι, από χείο.
0: Α, εξαπλώνα.
4: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο πάλι να μάθει Αντουλάκη, να μάθει γράμματα.
0: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθα αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
6: Provocate. Provocative statements.
0: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
4: Αν το πείτε αυτό, το γράψετε.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
8: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
0: Όπα.
8: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
0: Πιο πολλά.
8: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κυφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
0: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
8: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
8: Θα αρχίσει λοιπόν ο κόσμος που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
0: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
8: Κάπως έτσι.
0: Έχει έπρεπε να τους δώσει 5.000, σου έδινε 3.
8: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
0: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
9: Γεια σου Αποστόλα ρε.
0: Γεια.
9: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
0: Αγγλοκουνού.
9: Αγγλοκουνού.
0: Καινούριο.
9: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα λίγη συμπάθεια στο Λονδίνο. Στο πώς λέγονται εκεί.
0: Στο Λονδίνο.
9: Ναι, στο Λονδίνο.
0: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Dingwalls.
9: Μπράβο, στο Dingwalls αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
0: Καλά εσύ.
9: Τι από τη μαλακία μου εδώ με όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
0: Ο επέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνας διασποράς δεν δικαιούται, επέστη.
9: Αλλήμον, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς, με τις παπάδες όλα καλά, διπλασιασμό. Καλά.
0: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
28: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
9: Επίσης τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε παπαδιό. Θα αισθάνονται όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
0: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
9: Και να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο...
0: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
9: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ για
10: ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα στανάκι.
9: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα λέω εγώ να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
0: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
9: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
9: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε με την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τότε έχει δώσει και εκκλησία στην Ελευσίνα.
11: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
11: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λέτε, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
0: Ποιος, ρε.
11: Ο Θήμιος.
0: Ναι, δεν έχουν.
11: Δεν έχουν.
0: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
11: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
0: Δεν έχουν.
11: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
0: Με είναι θρεμένοι.
11: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
0: Μπορούνε, όχι. Δώσε ευκαιρίες. Μπορούνε κι άλλο.
11: Κάτι άλλο. Τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
0: Ναι, ναι.
12: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
11: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο. Το ίδιο ψηφίσανε.
20: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται! Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύμφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
7: Πέθανε εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
8: Τι σε νοιάζει, κουκλάκι.
7: Θα σε πάω σαν το Ρίνι, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το Ρίνι, του είπε. Και έλεγε φράφανα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εσύ μωρό, τι είναι παράνομο, λίγη στάχτη πέταξε κουπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Τον ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
8: Ο Ρόλος Κανολής στο κύκλωμα της Βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
7: Άντε,
8: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και Βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
7: Στα κοσμικά κυρίως και παντού.
8: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Εντάξει μωρέ.
8: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουν, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
7: Παιδιά μένουμε. Μένουμε
8: σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την κόβη.
7: Που κάνεις για
8: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
7: Μπαλκονάκι.
8: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά τις ομπρέλες θαλάσσιες,
7: ναι,
8: το πιστεύεις,
7: ναι.
8: Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπέρτων και έκανε διακοπές.
7: Τι να κάνεις,
8: είχε
7: παιδιά.
8: Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι, να μαλακώνει τα ποδαράκια, γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι της κεντροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
7: Άστα.
8: Έχουνε θερμοκρασία.
7: Εμείς ευτυχώς, μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
8: Βρε!
7: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
8: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
7: Καλά, τα τρίγεζα. Άμα είναι προεκλογική περίοδος.
8: Φυσάει. Καλά και τη μαρέβα.
7: Θα βγει και με ελικόπτερο και θα πετάει λεφτά. Θα πετάνε και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μπουνίδια.
8: Όχι,
7: θα ό,τι πιάσουν.
8: Χαίρει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά σε προεκλογική περίοδο.
7: Ναι, από τον Απρίλιο Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιντομ η προεκλογία. Εκεί προς τα εκεί λένε.
8: Ναι.
7: Άνοιξη.
8: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
7: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
8: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά από εκεί που τσιγάρε.
7: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο τάδε μιλάει, λέει, στον άλλη.
8: Α, μην ξεχάσεις να πας.
7: Με πήρανε στη γιορτή. Έχουν έχει μπαινεί. Με πήρανε στη γιορτή.
8: Μου λέει, Ελένα.
7: Με θυμηθήκανε και λέει, γεια σας. Λέει, είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Τα παρόλα. Και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά.
8: Δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν το ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχα, δόξα τω Θεώ, ο πολιτικός κόσμος.
8: Οι φίλοι δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
7: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά μιλιώρη αγκούρια.
8: Μάλιστα.
7: Πάει από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε στον Άλυμο.
8: Θα
7: λέω, θα είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά, λέω 7 παρά και 20 στον Άλυμο.
8: Θα
7: λέω, θα είμαι, τι ώρα λέω, είναι

0: Τώρα έχω ένα καφέ μολύβι και μολάω όπου βρω.
1: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς, ναι. Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
0: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τις τρίχες.
1: Πρόσεξε.
0: Ναι, για πες.
1: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
1: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά, συνηλικίες που είμαστε.
0: Συνομιλικοί.
1: Άρα.
0: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε μεραμολή με τα παρέγκα να μας βλέπουν κούκλα. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
1: Άρα, δηλαδή ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
0: Αν το είδα αυτό.
1: Ε?
0: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργό.
1: Ε, καλά.
0: Τον έχω αφήσει μέσα κι εσύ εκεί πέρα.
1: Τον έδωσε την ευχή του.
0: Αμαν. Μη μου λες τέτοια.
1: Να γυρίσει
0: μετά. Μη μου λες τέτοια που έδωσε την ευχή του.
1: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η Μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Τραβάμε.
1: Λοιπόν.
0: Τι.
1: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά. Χαμός γίνεται. Γάμος Οικονομάκου.
0: Εντάξει. Γκώσαμε.
1: Η αλήθεια είναι
0: too much. Να είναι καλά η κοπέλα να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
1: Να είναι γεμάτο με φλουριά το μαξιλάρι.
0: Καλά παιδιά, εντάξει, φτάνει.
1: Πολύ too much.
0: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει να το φωτογραφίσεις. Κασίλα. Λοιπόν, όπου και να.
1: Τσαχπίνεις αυτό.
0: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
1: Τσαχπίνω, μπιρμπιλιάρης αυτό.
0: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα ίντερνετ να δω κάτι άσχετο.
1: Ναι, ήθελε ο λαός, παιδί μου.
0: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Τα ξτάνει ναι. Πια.
1: Ωραίο πάντως τρίμερο, κλέντι.
0: Και,
1: το φάγανε το καλαμαράκι του. Το
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει η Νύφη, να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάναν χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμης. Πώς λες το πέταμα του Αϊτού.
0: Ναι.
1: Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
0: Και ποια το έπιασε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Καλαμπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
1: Έλα τώρα, μωρέ, αυτέ.
0: Σάμο,
1: το...
0: παιδιά, άμα πια. Έλαξε, είναι γατογούρι.
1: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια. Μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τη Κυκλάδος. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι έρευναν
0: χθες.
1: Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο. Με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άρα, για άλλα ήταν μια χαρά η πτήση.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
1: Ναι, το είδα. Ο οποίος έδωσε
0: και στις Βερσαλίες,
1: παιδιά,
0: δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
0: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
1: έκανε. Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
0: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου, με την
1: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σκηνή, από ναι. Ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό. Η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
0: Ρε παιδί μου, τις καημένες.
1: Και Σελήνη τι είπε.
0: Τις καημένες Βερσαλίες και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή κρίμα τις Βερσαλίες.
1: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή
0: έχει μόνο λεφτά.
1: Επειδή
0: μπορεί.
1: Πρέπει να υπάρχουν συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Βλέπεις, βρε, ότι
1: πού είναι η Γαλλίδα. Λίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά δηλαδή έχει κάνει Dior, έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West
0: ναι,
1: έκανε party μπασκέ.
0: Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον
1: εσύ.
0: Των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν θυμάμαι τώρα πως λέγονται ενώ τα θυμόμουν στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί. Έλα, σώπα. Καλά πάει. Τη Μπουαζερί στον τοίχο.
1: Άρχισε στα.
0: Όχι. Είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
1: Α.
0: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Αυτή είναι η σύντροφο του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
1: Ναι.
0: Τώρα το θυμηθήκανε. Λέει αφού έχει γίνει.
1: Πατακλάς
0: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλο δέος.
1: Λοιπόν, το Μποντζουρνί, το άντε για και φιλιά
0: ναι,
1: στο μωρέ, σπίτι.
0: Κρίμα μωρή καημένη.
1: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
0: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα μπροστά μου εδώ.
1: Ναι, πώς τον είδες αυτόν. Καλύτερο.
0: Έλα. πατέρα μου, ρε Καημενούλης. Καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
1: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει.
0: Το συνηθίζω σιγά σιγά.
1: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
0: Δεν
1: σε λίγο
0: θα θέλει.
1: Έλα παιδιά, στηθείτε.
0: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.

0: Ναι.
1: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει κάτι για κουράγια κάνει.
0: Πάντως
1: βλέπει
0: όλους τους
1: ομπείς από τα Λίτλ που έχουμε εμείς.
0: Λένε το.
1: Ναι, και κάνει κουράγια.
0: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
1: Γιατί τέτοια ομπείς έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
0: Είμαστε για τα πανηγύρια.
1: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρί και άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
0: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας. Ναι. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
1: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του δηλαδή. Μου φαίνεται αντι.
0: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
1: Ναι.
0: Που τρώνε, χορεύουνε, πίνουνε σαμπάνια και πέφτουνε στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπει.
1: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Πιανού τώρα.
1: Ολωνώνανε. Είναι.
0: Από τους καλεσμένους.
1: Ναι, είναι πώς το σου πω τώρα.
0: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
1: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
0: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να πεις.
1: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
0: Ναι.
1: Η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αχ, η κυρία Ζωζεφίνη και είδε ότι δεν κάτι δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, μάτι ήταν, κάτι ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουμε. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Διόν.
4: Περίμενε, η Ζωζεφίνη. Μόνη τη.
3: Μόνη τη.
4: Εμού του ιδίου.
3: Την ερώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
4: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
3: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
4: Ε, τι να την πω, ως αηδά.
3: Ως καλλιτέχνηδα.
4: Να.
3: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
4: Έχουμε παντρευτεί.
3: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
4: Έχουν παντρευτεί.
3: Έτσι είπε.
4: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
3: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
4: Α, λες.
3: Ε, ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
4: Πες μου γιατί.
3: Χωρίς ντέφια, μόνο μου αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
4: Ε, ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
3: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώζεφιν δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
4: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
3: ωραία η μέρα σήμερα.
4: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
3: Σιγά μπορεί πια να έχει βρει κακό. 32
4: έχει καεί ο εγκέφαλός σου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνη όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
3: Εμείς δεν είμαστε σε δίνη. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό Ιούνιο δεν έχω ξανά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
4: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
3: Ναι, καλή μέρα θα μου πεις. Κατά εκεί καύσωνα, μετά δεν μπορούσα να σάνει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
4: Α.
3: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα σου, λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίπλα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από τον δρόμο μου.
4: Και πήρες τσίπς και.
3: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στη σακορίτσα.
4: Χαλιά!
3: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά έτσι, η μία ήταν σοκαρισμένη, το αμάξι είχε γίνει τη μιανή, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Τις πολυκατοικίες δεν έπαφτεί από το τοίχος μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
4: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
3: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά στο stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε. Και οι άλλοι που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένοι. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
4: τα τράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
3: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένοι ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνει, το πατάς τώρα. Πα σιγά σιγά.
4: Και έπεσε στον τοίχο σας. Οι πατημένοι.
3: Όχι άλλοι. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
4: Μάλιστα.
3: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
4: Τι.
3: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
4: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
3: Λες το όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
4: Λυπήθηκαν στο στόμα
3: σου. Η μία βοήθηκε την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους.
4: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
3: Μπορεί.
4: Ξέρεις πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
3: Λες, ε.
4: Ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε τι που σου κάνω, τι μου κάνει αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και λαβ. Βράδυ και έγινα ζευγάρι και παντρεύτηκα.
3: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
4: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου.
3: Τα μοιραία. Δεν μου έχει τύχει. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
4: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
3: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
4: Ναι.
3: Ήταν δεν βγάζα μάκρη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μουτζονε. Πριν χρόνια.
4: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
3: Δεν είχα καταλάβει τι της είχε συμβεί.
4: Τι εννοείς.
3: Είσαι έπεσε εκείνη πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
4: Δεν σε χτύπησε.
3: Με φίλησε. Να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ θέλω να το τηλέφωνο για να ηρεμήσει, να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Μην σε κυνηγάει άλλη.
4: Σωστό.
3: Και ευτυχώ τελείωσε αυτό.
4: Πόσα χρόνια έχει να πα σε beach bar?
3: Που πέρυσι καλέ, τι σιγά-σιγά.
4: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
3: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
4: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε τον καφέ.
3: Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
4: Απόγευμα.
3: Βραδάκι.
4: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
3: Όχι, δεν μπορώ.
4: Δεν μπορείς.
3: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μαζί.
4: Που έρχονται
3: πολύ
4: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
3: Ναι. Να. Τι θα το κάνω το παλικάρι μου, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
4: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
3: Τα λυπάμαι, μωρή, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
4: ζωή. Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν. Γιατί?
3: Ναι, μέσα στο. Μέσα βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακό.
4: Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
3: Δεν είναι μία... από τη ζέστη, παιδί.
4: Τι είναι, από τι είναι?
3: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
4: Α,
3: λοιπόν.
4: Κοιμήθηκες καλά το βράδυ?
3: Να χαρά. Α. Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
4: παιδιά,
3: πάθει.
4: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το ναι. πομομέρι.
3: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μερκαδόρου σκυμολία.
4: Εδώ, αρχεία ζωγραφίας.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
3: Ναι.
4: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
3: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
4: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
3: Όχι, είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
4: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκουρό.
3: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
4: Ναι.
3: Άμα είναι προς αποφυγή.
4: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
3: Είμαστε σίγουροι.
4: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
3: Άμα ήταν έτσι θα βγάναμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
4: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
3: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
4: Σκοτεινιάζει λίγο.
3: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
4: Μάλιστα.
3: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χώρι, Μούρι.
4: Μούρι, Χούρι,
3: πώ τη λέγανε, τι ήταν αυτή?
4: Είναι η οικογένεια Χούρι.
3: Μίλησε άμα για την οικογένεια Χούρι.
4: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
3: Από πού είναι αυτή?
4: Από το Λίβανο.
3: Ωραία.
4: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
3: Έλα, γαμπούλες!
4: Όποιο θέλει.
3: Τι παντρεύτηκε αυτή? Α, τι εννοώ.
4: Παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε? Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
3: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
4: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
3: Α, οκ. Okay.
4: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
3: Α, πέρασε τρίμερος οικονομάκου.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δες.
3: Γελάω, τι να λέω, για πες.
4: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιουτζικ.
3: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μου να πάρει κανένα φράγκο.
4: Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος Ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
4: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κέλ σουρπρίζ, κέλ σουρπρίζ. Ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για ανάμο. Μετά από πολλά χρόνια ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
3: ορίστε
4: στον Άμος.
3: Και μετά τραγούδησε Αργυρός και μετά.
4: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα ποια τραγούδησε?
3: Βύση. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
4: Έλα, όχι παιδάκι μου.
3: Τους ξέρετε, τους ακούσα αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
4: Γνωρίζονται.
3: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
4: Γνωρίζονται. Ναι. Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
3: Φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
4: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια ήταν στρωμένος με πετροδόλαρα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και τραγούδησε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
3: Αυτό είναι καλό ή κακό?
4: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
3: Παιδιά από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. Δύο κιλά.
4: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
3: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κοτόσουπα δεν φτάνει. Ξεκινούν τις κοτόσουπες και τις κομπόστες.
4: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
3: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να, πώς να σου πω, να κουνηθεί, να πιάσει
4: την πάπια.
3: Την πάπια. Ματερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
4: Τι λέω δύο εγώ, κιλά κάβα.
3: Ρε παιδί μου, να έρθει σε δύο κιλά πάνω. Δεν πειράζει.
4: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
3: Τι εννοείς?
4: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
3: Αυτή το μήνα έχει πει αυτό το μεταβολισμός και έχει γίνει, έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
4: Και ήτανε τώρα παχιά, είναι καλή.
3: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
4: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
3: ναι,
4: πάντα.
3: Ναι, ισχύει.
4: Ήτανε δηλαδή juicy κουτίες.
3: Ισχύει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ξεκινάει.
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
2: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν τους μπορώ τους άντρες.
2: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει.
1: Λέει τώρα ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
2: Τι.
1: Τίποτα.
2: Τι είπε.
1: Λέει. Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
2: Χοντρούλα,
1: τώρα. Δεν είναι από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η τενίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άνδρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
2: Ναι. Λοιπόν, οι άνδρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτός των χοντρούλα και την
1: αφιλία. Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
2: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι. Ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
2: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
1: Όχι ούτε αυτό.
2: Τι.
1: Κάτι που είναι κάπως το
2: νύχι. Έχει τα θέματα σου.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
2: Τι, α, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς τον άντρα, λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
1: Ναι. Δεν το λέω, το νύχι. Το βλέπω, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το φρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλοντζόν για να το δω. Βαίνεται το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
2: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
1: Ναι.
2: Είναι το νύχι που θέλεις. Αλλά ρε παιδί.
1: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
2: Μην τα βλέπεις.
1: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
2: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ
1: δεν
2: το προχώρησες.
1: Δεν μιλάω για σχήμα τώρα.
2: Γιατί δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
1: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
2: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
2: βλέπω
1: μόνο.
2: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
1: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
2: Δεν μπορείς τώρα και ένα νυχάκι που είναι κάπως.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνούρε, παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
2: Αχ, Θεέ μου.
1: Σχήμα.
2: Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
1: Δεν μπορώ.
2: Κοντό και
1: πλακουτσοτό. Δεν έχει τέτοιο.
2: Κοντό και πλακουτσοτό. Πλακουτσοτό.
1: Ναι, και άστο τώρα.
2: Που δεν είναι καλό σχηματισμό. Δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
1: Είναι πολύ χαμηλά εδώ. Πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
2: Ναι.
1: Το πετσάκι. Το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
2: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
1: Πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
2: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
1: Θα το ψάξεις. Θα το ψάξω.
2: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
1: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
2: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
1: Όχι, ούτε καν.
2: Άρα δεν είναι μόνο.
1: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
2: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
1: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
2: Α.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
2: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
1: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
2: Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
2: Απορρίφθηκε και αυτό.
1: Παρακάτω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα, όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
2: Σαφώς.
1: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
2: Εγώ λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο από με γυναίκες από 60 και πάνω.
1: Να τον, αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Δεν έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
2: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
1: Καλά,
2: παιδιά, ναι.
1: Γιατί, για τα λεφτά τη.
2: Όχι, είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έγινε από την παιδική ηλικία κάτι.
1: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
2: Εγώ ρώτησα, τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό και δεν είχε φαίνεται την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού. Τι να σου.
1: Ήταν βρει μια νεότερη γυναίκα όμω. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνω και τη μαμά του, αυτό μα λέει.
2: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
1: Πόσο χρονών είναι αυτό ο άνθρωπο.
2: Αυτό είναι.
1: Να σου πω κατά είναι 50 και θέλει μια 70.
2: 37.
1: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
2: Ναι, ακριβώ.
1: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη τον άνθρωπο μπορεί να.
2: Πάντω το παιδί μου όταν έχει τέτοιο κουσούρι δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρει ότι αυτό έχει το κουσούρι αυτό.
1: Αν είναι ένα άντρα ο οποίο έχει βίτσιο και κουσούρι. Που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο. Να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλε κυρίε. Από αυτόν ο οποίο κάνει σεξ για τα λεφτά με τι μεγάλε κυρίε χίλιε φορέ. φορές τον κουσουράτο.
2: Ναι. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
1: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
2: Τι γούστο. Αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
2: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον μπιμπερό μαζί και λες έλα.
1: Του λες παραμύθια, θα παίζει άλλη του κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλη του να πούνε στην πολυθρόνα. Κατάλαβε. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή. Έχει και
2: ωραίο αυτό.
1: Έχει και ρόλους μετά αυτό. Έχει gaming πολύ ωραίο.
2: Τι λες, θα βάλω τη μασέλα.
1: Μπράβο, καταλάβες. Θα πάρεις μασέλες μετά αντί για ντίλντο. Θα παίρνεις μασέλες. Καθένας, πώς φτιάχνετε, παιδιά.
2: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκη, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά. Οι πολιτές, η μία έφτιανε, η άλλη ρούφαγε.
2: Εννοώ, ρε, πάμε καλά.
1: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητές.
2: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολος.
1: Γιατί δεν πήγε, λέει, η χειρία που... Να σου πω κάτι, προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, ας πούμε, ότι μια πολυκατοικία στα Πεκάλωνα. Παιδιά, είναι δυνατόν.
2: Αν αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικίων.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
1: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή, αυτό εικάζεται ότι έγινε.
2: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μια πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
1: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Κάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
2: Α, ωραία.
1: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένεις εκεί και να ξεσπιτωθείς έτσι τα καλά του καθημένου.
2: Καλέ, δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
1: Ναι.
2: Φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι, αυτό ήτανε.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
2: Τι.
1: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
2: Τι θα πληρώνει όποιος είναι.
1: Δηλαδή αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή ξεσπιτώθηκαν 7 οικογένειες.
2: Δεν ξέρω.
1: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
2: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, που θέλω να πάω, τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο, ναι.
2: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
1: Δεν είναι κολλητές.
2: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
1: Μπα, εγώ διάβαζα.
2: Ναι.
1: Καταρχήν, υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
2: Ναι, και.
1: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και ριλ και μπριλ και όλα.
2: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά δεν ανέβαζαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο της κολλητής.
2: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει στα εξωτερικά.
1: Της δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Λες
1: βέβαια.
2: Κάτι σοβαρό.
1: Κάτι έχει συμβεί.
2: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν μαλώσει τελευταία.
1: Υπάρχει γενικά τσιγκιζίνη, δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπως το τέτοιο. Καθαρίζει ο οργανισμός που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
2: Να.
1: Και άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
2: Δεν μπορώ αυτά με τους κύκλους.
1: Α, γιατί.
2: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι κύκλοι.
1: Οι κύκλοι είναι κύκλοι, είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
2: Ναι.
1: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
2: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
1: Είναι κακές, δεν, μωρέ, επιλογές.
2: Δεν είναι
1: κακές. Όταν τις κάναμε φαινόντουσαν καλές. Μετά από δύο τις κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό, δεν μπορεί.
2: Τι μαθαίνεις.
1: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται το.
2: Το κακό.
1: Το κακό, καταλαβες.
2: Μα όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
1: Μπα,
2: στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
1: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα. Ω! Καλά είσαι.
2: Λοιπόν, παιδιά!
1: Τι έγινε!
2: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα! Τι ζέστη!
1: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά
2: τώρα
1: και πάλι,
2: είναι,
1: παιδιά.
2: 35 βαθμοί!
1: 35! Με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε!
2: Τι είμαστε?
1: Αράχοβα!
2: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: έχουμε δροσούλα, εμείς δροσούλα.
2: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου. Τι...
1: Μας είχαν 41! 41 είχαν, κατάσταση 40!
2: Και να μην έχει
1: αερκοντήσιον, ναι. Σαν τα
2: αλλά όσο φώνται, λαμπατρίντε, λα...
1: Και εγώ χθες αερκοντήσιον.
2: Και το βράδυ.
1: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε air condition, ένα air condition που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπελή και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
2: Άνετα.
1: Ναι.
2: Άνετα.
1: Φτερνιζόμουν, σου λέω.
2: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθεις ψήξη στο κρανίο.
1: Βέβαια.
2: Έτσι, για να μην βγάζεις παγάκια από τα αυτιά.
1: Βέβαια.
2: Να μην ξέρεις τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: το καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτ Μακρόν σε κομψότητα.
4: Φασιωναϊκό, ναι.
3: Η Σουντίδα.
4: Σουντίδα.
3: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
4: Ριέντζο κι αυτή.
3: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει. Αν
4: πολύ καλών τεχνών ή...
3: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα Σουντίδα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Βαρή.
4: Τι είναι αυτή η Σίνδη Βανεβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
3: της. Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
4: το
3: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
4: Α, χαλιά, τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
3: Ναι, τι να κάνουμε.
4: Πάρ' τους κάτω.
3: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε.
4: Για τη μαγειρική.
3: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
4: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και πώς.
3: Ναι, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
4: Και πώς θα κουλαντρίζεις τα τεχνά.
3: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι, θα μιλήσει. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες, φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της οικοδέσποινας. Αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κοιμωλίες, έχει μείνει τίποτα. Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
4: Τελευταία
3: που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου, με μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Θα τους πει οι άλλοι ότι από την Ευρωπαϊκή έχω στενώσει. Τι να πούνε.
4: Κυρία Μπίμπη μου, ο Μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
3: Λοιπόν, οι δύο.
4: Ο Μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο. Αν το παρατηρήσεις. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκια.
3: Και γυαλί λίου τύπου pilot.
4: Ναι, σιγά με μπλε. Κοντορεβιθούλη.
3: Με μπλε τέτοιο.
4: Τρομάξαμε τώρα.
3: Με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαμπ.
4: Ο κοντορεβιθούλη.
3: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα
4: κουνάκια.
3: Ο κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει. Τον ευλέπω και μου τη δίνει.
4: Σαν τσόντα με νάνου είναι.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνο τώρα.
4: Βέβαια.
3: Είναι κοντορεβιθούλη.
4: Λένε για του νάνου, ξέρει, ε.
3: Δεν είναι νάνο, είναι κοντό.
4: Τα κόλπατα.
3: Εμένα μου αρέσει αυτός. Φορά δεν πάρε, δεν πέρα μου αρέσει. Το τι του δίνει, του και πέρα μου τη δίνει, μου αρέσει αυτός.
4: Ναι, τα έχεις δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνεις.
3: Ναι, μου αρέσει.
4: Α, τα έχεις δει κοντινό.
3: Κοντινό, ναι, σε χειραψί, το έχω παρατηρήσει όλα.
4: Κυραδίμπη μου, για στείλε τα άκρα του.
3: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
4: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
3: Λοιπόν, η Μπιτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην διαπόρση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
4: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνέ, σαν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη
3: μουμιά. Έλα, μορφή, και τα ζάψη,
4: του τα χαμόνα.
3: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης, κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
4: Α, σαν γύφτησα από την Ταϊλάνδη.
3: Ωραία, όχι, ωραία ήτανε.
4: Ναι.
3: Γλυκούλα, μωρέ, γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη, δεν κρατάει άλλη την Μπίμπη, κρατάει η Μπίμπη την άλλη, ναι.
4: Και παίρνει η Μπίμπη και δεν μας δίνει, παιδιά.
3: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
4: Παίρνει βιταμίνες ψού.
3: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη.
4: Πώς τη λένε εσύ?
3: Σίρι Βαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει, φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
4: Ποιος τώρα?
3: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το...
4: Ο Κοντερβιθούλης.
3: Κοντερβιθούλης.
4: Είναι παιδικά γυαλάκια, φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
3: Δεν φοράει. παιδικά.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε καλά, έχω να σου πω πράγματα.
4: Πες μου τα πράγματα.
3: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη Βασίλισσα Σουτίδα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πριζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φορά ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
4: Ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή μου,
3: είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
4: Ωραία, είναι η πριγκίπισσα.
3: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί,
4: αυτό...
3: γιατί μου λε τον Μακρόν κοντοστούμπι και δεν μου πω αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα κοιμήλικο είναι.
4: Δηλαδή.
3: Ανώστιμη όμω, γλυκούλα.
4: Ναι, μωρέ,
3: με τον κότσο τη, ωραία το.
4: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη
3: ναι.
4: είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένα άντρα μικροκαμωμένο είναι. Του βάζει και ένα κρίκο και το κάνει πορκλέ.
3: Σιγά, α τον είχαμε ρεπορτκλέ εγώ τον Μακρόν γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτο, ο οποίο είναι έξελο, έξελο με τον τυφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο τη. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκου μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτος, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον εφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα τη δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σα είπαμε χθε ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Τη γράψαμε ότι είναι ψωνάρα και είπε: με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα. Μου περνάνε όλες στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας: θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα. Δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε: παιδιά, λέει ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει: γεια σας, είμαι πετυχημένος. Wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο τη με τη δουλειά τη κλπ. Και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις. Αλλά το να δει να το φωνάζει δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε και αυτά.
4: Μάλιστα.
3: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
4: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ βραδινή ζωή.
3: Ωραίο είναι και δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
4: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
3: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
4: Έλα τώρα, μασκέ.
3: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι
4: περούκες και τέτοιοι. Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
3: Θέλουν, θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό.
4: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
3: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
4: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθρι είναι αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
3: Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Πήγε και είπε: θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά. Ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
4: Λες,
3: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
4: σαν να τη
3: την έχει βαρέσει.
4: Συνέχεια
3: πολύ. Πόσο είναι το μεταξύ περίπου.
4: Γιατί?
3: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
4: Τη την έχει βαρέσει καταρχάς γιατί ο άντρας δεν του φέρθηκε καλά.
3: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
4: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
3: Οπότε
4: και
3: τον μαζί του, τρώει στη μάπα.
4: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισθρά.
3: Πολύ, πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, θα τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
4: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο του. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό, τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
3: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέποσέ,
4: τότε που έκανε την.
3: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
2: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Με το
3: καλά,
2: πιστεύω.
3: Μην το ματιάσουμε.
2: Σήμερα ήμουνα...
3: Άσε, μην το ματιάσουμε.
2: Σήμερα έλεγα να παρκάρω
3: του
2: εδώ,
3: Ιησούς Χριστό.
2: Ναι, καλά, εντάξει. Αλήθεια, τρεις θέσεις.
3: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
2: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική. Έπαθε ένα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
3: και
2: δεν κάνει.
3: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
2: Άλλησε το σακουλάκι ή είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδε. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτι να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώ λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά. Αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι. Έκανε.
3: Έκλεισε και την άνοιξε.
2: Τη βάζω λοιπόν μίνιμουμ και μετά στο μίνι, μετά από ώρα, δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα, λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα, δεν το έχω πάθει και μ' άλλα.
3: Περίωσε, τέλειωσε ο ανάδρομος.
2: Τηλέσκαλες στις 23.
3: Τηλέσκαλε, που θα περάσει.
2: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κλείνω και να ανοίξει. Και να
3: είμαι πού το αυτοκίνητο.
2: Ναι. Και ευτυχώς.
3: Το έχω πάθει, το έχω πάθει.
2: Άστα.
3: Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου.
2: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
3: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει
2: τίποτα. Είμαστε ένα φόρο. Αυτό θα ερχόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
3: Τίποτα. Το πατάς, το πατάς και...
2: Το πάτσα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα
3: κόλλο. Από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
2: Δεν ήταν, δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
3: Του είχε μπει νερό.
2: Ναι, κάτι το είχε βρει.
3: Πού το βρήκε το νερό.
2: Δεν έχει εκεί πέρα. Εγώ το βρήκα. Γιατί θέλει ηλεκτρολόγο μου λέει, αυτό βλέπω και λίγο νεράκι εκεί. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο να μην το ξανακούνω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
3: Θα το φτιάξω όμως τώρα.
2: Ούτε που θα ασχοληθώ.
3: Τι?
2: Ούτε που θα ασχοληθώ, γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
3: Ναι.
2: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
3: Ποιος είναι αγερμός.
2: Ναι, σου λέω.
3: Α, έχει ξαναγίνει.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
3: Τι έγινε, παιδιά, οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους, τα ξάδω, τους Βραζιλιάνους, τα...
2: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
3: Είναι δυνατόν, οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
2: Είσαι με Νορβηγία εσύ, γιατί.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, για την Ευρώπη ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία, με τα ξάνθο μπαμπούρικα
2: μανούλια. Δεν είναι καθόλου, την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη να το πω έτσι.
3: Έλα, γιατί.
2: Άσε μας καλέ.
3: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστα τα μαλλιά.
2: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Πρέπει, δηλαδή, πρέπει αυτοί να χαρούνε ρε παιδιά με την Ευρώπη. Γιατί είμαστε με την Ευρώπη.
3: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
2: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
3: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σέρα.
2: Του συμπαθώ.
3: Μπαδάνε.
2: Και έχει κάτι βραζιλιέρο, μπερμπιλιέρο.
3: Τι, μπερμπιλιέρο, μαυριτερό.
2: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίος λαός. Γιατί είμαστε με τους κρυόμπλαστους του Νόρβιου. Δεν είναι.
3: Εντάξει, το κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
2: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
3: Πώς το λέω,
2: Μακρόν, γιατί είναι το μωγό μου.
3: Ο Μακρυμάλης ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες να
2: μην είναι.
3: Με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
2: Δεν μ' αρέσουν, μου είναι κρύο.
3: Έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
2: Ιταλική κοτσίδα, τρομάρα του.
3: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται. Δεν τον έχω.
2: Φαντάζομαι να
3: τον έχω.
2: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
3: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή,
2: είναι βραζιλιάνα, μωρέ.
3: Αυτό ήτανε, πάπα.
2: Ναι, πάει, έφυγε, έφυγε.
3: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα, κόπα καμπάνα.
2: Κρίμα, εγώ δεν θέλω να το δω, τους Νορβηγούς.
3: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
2: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Και εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι Πορτογάλοι. Πες το,
3: Οι αστρολόγοι.
2: Και
3: στη χηματιές.
2: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν και που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν, έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
3: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
2: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
3: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου. Καλοκαίρι πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα, γιατί.
2: Α, μετά δεν στέκεσαι.
3: Μετά σε πάει.
2: Ψόφο μαύρο.
3: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
2: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
3: Δεν κρυώνει το πιστείο τους και το κολείο τους.
2: Είναι, δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει το διάτητο, το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
3: Θα ήθελα.
2: Βέβαια, έχει γούνες πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια.
3: Και πάλι.
2: Σου έχουν γούνες, σου έχουν δέρματα ζώων. Είσαι, δηλαδή.
3: Τι είσαι.
2: Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγονο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγονο. Δηλαδή, αν είσαι με κανέναν τη προκοπή,
3: ναι.
2: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανέναν πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
3: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
2: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
3: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε. Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι εμείς κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
2: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει, θα πάω στο άλλο ξενοδοχείο μετά.
3: Μια παγωμένη μουμια.
2: Μια
3: εμπειρία
2: και άμα πάγω να πει, θα πάω στο άλλο ξενοδοχείο μετά.
3: Μια νύχτα. Μια

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ, στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: ώρα είναι 5.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολιετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

Γεννήθηκα στα Τρίκαλα, σε μια συνοικία, την Αγία Μονή. Φτωχή οικογένεια, αλλά δεν έκανε και τη διαφορά, γιατί όλοι δίπλα το ίδιο ήμασταν, το ίδιο ζούσαμε. Σχεδόν μια οικογένεια ήμασταν όλοι. Βασικό μας παιχνίδι, το ποδόσφαιρο. Πηγαίναμε στο σχολείο, το δημοτικό ήταν στην γειτονιά. Γυρνάγαμε, πατάγαμε τα ετράδια, γιατί βιβλία την εποχή εκείνη ήταν δύσκολο να βρεθούν. Και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα, σε ένα σημείο το βαρκό, το λέγαμε, δίπλα στο ποτάμι. Τις Κυριακές είχαμε κάνει μια χοροδία και ψάλαμε στην εκκλησία και μετά πηγαίναμε στα διάφορα χωριά. Είχαμε φτιάξει και μια ομάδα, τον Άρη Αγίας Μονής, και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στα χωριά δίπλα. Πολλές φορές στείναμε στην αυλή του σπιτιού ένα σεντόνι μεγάλο, βάζω και ένα κυρίευο πίσω και κάναμε, παίζαμε καραγκιόζι. Πηγαίναμε την άλλη γειτονιά και διαλαλούσαμε απόψε, θα γίνει καλή παράσταση. Αυτή ήταν η ζωή μας, μια παρέα ήμασταν. Μαζί κάναμε παρέα, μαζί πηγαίναμε τις βόλτες μας. Μαζί κάναμε καντάδες, κοπελιές. Αυτή ήταν μια ζωή ήρεμη, ήσυχη. Και πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ τις καλύτερες αναμνήσεις από αυτήν.

πρώτη μου επαφή με τη μουσική κατά βάση ήταν η βυζαντινή μουσική στην εκκλησία που ψέλναν. Και αργότερα όταν ήρθε ο θείος μου, πήρε ένα ραδιοφωνάκι που είχαμε στο σπίτι και εκεί ακούγαμε λαϊκά κατά βάση. Καζαντζίδη, Καβαλά, Αγγελόπουλο. Εγώ όμως είχα πολύ μεγάλη δυναμία εκείνη την εποχή και άκουγα πάρα πολύ τον Γιάννη του Βογιατζή και τη Ζένη Βάνου. Αργότερα όταν πια κατέβηκα στην Αθήνα, ανακάλυψα το Θοδωράκι, τον Πιθικότσι, πράγματα που σημάδεψαν πολύ τη ζωή μου.

ζωή συνέχιζε να είναι δύσκολη. Τα καλοκαίρια που δεν είχα σχολείο πήγαινα και δούλευα. Όσο ήμουν πιο μικρός, σε ένα εστιατόριο ενός θείου πέρανα τον καρσόνι. Αργότερα δούλευα στις κουρδέλες που κόβαμε τα ξύλα, που κόβαμε το καλοκαίρι για το χειμώνα. Λίγο μετά στην οικοδομή. Βέβαια υπήρξε για 2 χρόνια πάρα πολύ ευχάριστη και ευτυχισμένα. Είχε έρθει ο θείος μου από την εξορία. Ζούσαμε στο σπίτι, δούλευε και ήταν όλα μια χαρά. Μετά τον ξαναπιάσαν πάλι. Και όταν τελικά το 59-60 βγήκε από την φυλακή και ήταν στην Αθήνα, εγώ είχα ήδη τα προβλήματά μου, τα πολιτικά, γενικά στο σχολείο και με αποβολές και με κυνηγήματα. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάω στην Αθήνα να μείνω μαζί του. Και έτσι το 64 κατέβηκα στην Αθήνα για να συνεχίσω τις σπουδές. Άλλος κόσμος, άλλες νοοτροπίες, καινούργιοι φίλοι. Στην αρχή στο σχολείο προβλήματα. Με το που πήγα, καλό στο βλάχο, καλό στο βλάχο. Παίξε ένα ξύλο, συνήθαν τα πράγματα και όλα άρχισαν να πηγαίνουν προς το καλύτερο.

0: Ίσα η καταγωγή μου, ίσα ότι θα έπρεπε να παλέψω για ό,τι θα ήθελα να πετύχω ή θα έπρεπε να κάνω. Η γραμμή ήταν μία, αυτή δεν άλλαξε ποτέ. Δεν υπήρχαν παρεκκλήσεις, δηλαδή εναντίον της άποψης ότι ξέρεις θα κάνω αυτό για να πετύχω εκείνο ή για να κάνω αυτό. Όχι, η γραμμή ήταν απλή. Αυτά είναι τα πιστεύω μου, αυτά είναι τα θέλω μου, αυτά ακολουθώ, αυτός είμαι, όχι να πω εγώ.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος μοναδικός, πολύ άντρας και πολύ μάγκας τώρα να πούμε.
2: Ο Μητροπάνος ήταν από τους ανθρώπους που τον βλέπεις και λες θέλω μεγαλώνοντας να καταφέρω να γίνω αυτό.
3: Αυτό που μου λείπει είναι αυτή η παρουσία του στην πίστα.
4: Ο τρόπος που πάταγε πάνω στη σκηνή την ώρα που...
3: Αυτή η παρουσία του στην πίστα.
4: Ο τρόπος που

0: δεν το δω ποτέ σαν επάγγελμα. Ενώ αυτό είναι το επάγγελμά μου.
1: Με
0: αυτό συνειδητοποιούνται, με αυτό τα πάντα. Και στάθηκα από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους. Χωρίς να κουραστώ, έκανα μια καριέρα που δεν χρειάστηκε να κουραστώ. Μου ήρθαν όλα πάρα πολύ
1: μαγικά.
0: Πάρα πολύ τυχερός.

κάτι επανάληψε ότι αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που χρωστάω στη δουλειά αυτή και στην όλη καριέρα που έχω κάνει, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω μόνο στον Γιώργο Ζαμπέτα. Αυτός ήταν που με βοήθησε, αυτός μου έδωσε τα πρώτα μου τραγούδια. Αυτός που έμαθε την όλη νοοτροπία της δουλειάς. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, αν θέλεις, ο τρόπος που δουλεύω, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι στον χώρο, είναι ακόμα τα πράγματα που έχω

έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από συνθέτης, από όλους. Ο τρόπος που μου τραγουδούσαν τα τραγούδια τους. Εγώ πάντα ήθελα να παίρνω από αυτούς, έπαιρνα πράγματα. Δεν ένιωσα πώς τραγουδούσαν, αλλά ο τρόπος που τραγουδούσαν, η ψυχή που είχαν. Ήταν για μένα αυτό το ερέθισμα. Δεν με αφορούσε ποτέ να κάνουν τραγούδια που να κάνουν τους ουσία το εφήμερο και να ξεχνιούνται μετά. Προτιμούσα να κάνω δουλειές που να μου αρέσουν, που να μένουν σαν δουλειές, παρά να κάνω την επιτυχία. Δεν θέλω να πω αυτό ότι δεν ήθελα να κάνω επιτυχία, όλοι θέλουν να κάνουν επιτυχία. Το θέμα είναι ο καθένας πώς το βλέπει αυτό και πώς μπορεί να ξεπουλάει κάποια πράγματα. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι τα καλά τραγούδια μένουν. Δεν έχει σημασία αν θα είναι τα μεγάλα σουξέ.

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

και τι φωνή. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή ημερολόγια καταστρώματος. Τα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα πριν από 10 ακριβώς χρόνια, στις 17 Απριλίου του 2012. Πέθανε σε ηλικία 64 χρονών ακριβώς, αφού είχε γεννηθεί το Σωτήριον έτος 1948 στις 2 Απριλίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας. Αδιάφορον, το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου σήμερα στο στούντιο είναι ο Παν Άξιος, Παναγιώτης Χάλαρης. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα ακόμη ηχητικό, όπου ο ίδιος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος θα αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του, την οποία περίπου ακούσαμε και στο πρώτο ηχητικό της αρχής. Λοιπόν, τα αποσπάσματα θα πρέπει να πω ότι είναι τα περισσότερα από την εκπομπή του αξέχαστου συναδέλφου του Ιδρώμη, του Σιαδόπουλου, του Άρη, ξέχαστος φίλος, αγαπημένος, και βεβαίως κάποια άλλα από την εκπομπή «Η ζωή είναι αλλού» της Εύης Κυριακοπούλου, αλλά και τη μηχανή του χρόνου του Χρήστου του Βασιλόπουλου. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε από την μικρή Μόσχα, την Αγία Μονή των Τρικάλων, στην Αθήνα, η διαδρομή όπως την αφηγείται ο ίδιος ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: γνωρίσατε νομίζοντας ότι είσαστε ορφανός, έτσι?
1: Ναι, μέχρι 17 χρόνια περίπου, ναι, γράφαμε ορφανός.
0: Σας γράφανε ορφανός τα...
1: Ναι,
0: ναι. Όπου μάθατε κάποια στιγμή...
1: Κάποια στιγμή ήρθε ένα γράμμα και είπε ότι ο πατέρας ζει.
0: Αυτό δεν το ήξερε ούτε η μητέρα σας?
1: Όχι.
0: Α, και εκείνη νόμιζε ότι έχει πεθάνει στο τάρτο.
1: Όταν έφυγε ο πατέρας μου για έξω, η μητέρα μου ήταν έγκυος, ήταν 3 μηνών. Σήμερα εγώ δεν... Εμένα δεν μίξε ούτε ο πατέρας μου και ούτε υπάρχω εγώ. Mm-hmm. Νόμιζε ότι υπάρχει μόνο η αδερφή μου.
0: Μάλιστα. Και μάθατε ότι είναι στη Ρουμανία.
1: Ναι, μάθαμε ότι είναι στη Ρουμανία. Εγώ τον γνώρισα και τον είδα στα 28-29 μου χρόνια για πρώτη φορά. Είμαι ένα αντίγραφο ακριβώς.
0: Α, ναι.
1: Κάνε.
0: Πώς νιώσατε στα 29 σας να βλέπετε το αντίγραφό σας και να σας λέει «Είμαι, ναι, ο πατέρας σου»?
1: Δεν ήταν κάτι το σημαντικό για μας. Για μένα ο πατέρας μου ήταν ο θείος μας.
0: Ο αδελφός της μητέρας σας.
1: Ναι, αυτό που με μεγάλωσε, που αν θέλεις όλοι οι στάσεις μου και αυτά από εκεί παρθήκαν, από εκεί ήταν η καθοδήγηση από μικρός. Όταν ήρθε στην Αθήνα, ήρθα και εγώ μαζί.

καμιά χορδία στη γειτονιά, είχε και ψέλαμε στην εκκλησία. Κάναμε καντάδες, παρέες και αυτά όλα, αλλά όχι ποτέ για επάγγελμα. Επάγγελμα έκανα σερβιτόρος, έκανα κοδόμος, έκανα κορδέλες και το καλοκαίρι στα Τρίκαλα. Τότε που πέραμε τα ξύλα και πέραμε η χορτέλα και τα άκουβε για να τα έχουμε για το χειμώνα, δούλευα και εκεί. Ό,τι δουλειά υπήρχε, ό,τι μπορούσα να κάνω.

0: Βέβαια υπήρξε για 2 χρόνια. Πάρα πολύ ευχάριστη και ευτυχισμένη. Είχε έρθει ο θείος μου από την εξορία. Ζούσαμε στο σπίτι, δούλευε και ήταν όλα μια χαρά. Μετά τον ξαναπιάσαν πάλι. Και όταν τελικά το 59-60 βγήκε από την φυλακή και ήταν στην Αθήνα, εγώ είχα ήδη τα προβλήματά μου, τα πολιτικά, γενικά στο σχολείο και με αποβολές και κυνηγήματα. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάω στην Αθήνα να μείνω μαζί του.
1: Μια

0: χάλια ήταν αυτή που με έκανε. Όταν μου φώναξε 9 χρονών και μου είπε ότι βρέθηκα μια δουλειά, γιατί εσύ δεν μπορείς να σπουδάσεις γιατί είσαι κομμουνιστής. Και πάω σπίτι και λέω στη μάνα μου, τι είναι αυτό.
1: Έτσι είπες, θα τρίκαλα αυτό.
0: Ναι. Λέω, τι είναι αυτό, λέω. Μου είπαν εδώ στην αναγνωστή ότι είμαι κομμουνιστής. Απαλά και μου λέει, μην ακούς τίποτα. Εντάξει. Έτσι μου τη μάνα. Εγώ άρχισα να ψάχνω όμως. Όχι, ήταν φυσικό. Και στη γειτονιά εκεί, δόξα τω Θεώ, είχε μάρα τα βιβλία.
2: Το ποτήρι ξεχυλίζει όταν κάποια στιγμή χειροδικεί πάνω του στην τρίτη γυμνασίου ένας καθηγητής. Καθόλου συνηθισμένος ο Δημήτρης στο ξύλο από το σπίτι του, αποφασίζει εκεί ότι δεν πάει άλλο.
0: Αθήνα ήρθα το 66-64. Μόλις είχε βγει από την εξορία ο θεσοκριχός της μάνας μου. Είναι οικογενειακό το πράγμα. Ήταν τα δυο αδέρφια της μάνας μου, ήταν εξορία. Είχε βγει και τόπος διαμονής του είχε καθοριστεί η Αθήνα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ελάτε παιδες, οδεύοντας προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, τα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνο, θα κάνουμε μια παρένθεση και μια στάση σε αυτό που θα έλεγα στροφή στην καριέρα του, που είναι η συνεργασία του με τη Μήνος, με τον Ηλία Μπενέτο, τον παραγωγό του, και με διαφόρους που τον εισήγαγαν στο ροκ και όχι μόνο.

τότε στην πόλη μου επικρατούσε η άποψη ότι έχουμε τους τραγουδιστές. Εγώ ήθελα να κάνω δουλειές με κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι δυστυχώς ήταν σε άλλες εταιρείες. Προσπαθήσαμε, γίναν κάποιες δουλειές, μια δουλειά με τον Απόστολο τον Καρδάρα, μια με τον Στάλο τον Κουντιουτζή. Αλλά συζητήσαμε, είχαμε συζητήσει με τον Μάνο τον Λίζο να κάνουμε ένα δίσκο. Δεν μπορούσε, ήταν σε άλλη εταιρεία. Συζητάγαμε με τον Ντόκα, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Οπότε αφού λοιπόν δεν είχαν συνθέτες, αποφάσισα και άλλαξε εταιρεία, πήγα στη Μήνος. Όχι τους συνθέτες, εκεί λοιπόν έκανα δουλειές με τον Μάρι τον Ντόκα, το Θάνο και τον Κρούζ.

1991 αποφασίσαμε με τον παραγωγό, με τον Ηλία του Βενέτο, είχα ήδη αλλάξει εταιρεία, να μαζέψουμε όλο το παλιό υλικό και να κάνουμε κάποιες συναυλίες. Η αρχή έγινε εδώ, στο Λυκαβητό. Θυμηθήκαμε τραγούδια που είχα χρόνια να πω, μαζέψαμε όλο το υλικό. Ήταν μια συναυλία με πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα. Ήταν η πρώτη μου προσωπική συναυλία. Η διάθεση γενετικό ήταν, είχε έρθει ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Ανέβηκε και παίξαμε μαζί τον Ξενύχτη. Μετέπειτα ακολούθησαν συναυλίες σε όλα τα θέατρα, σε όλα τα γήπεδα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.

Λέγεται η Ένωση Τραγουδιστών Ελλάδος. Δημιουργήθηκε κατόπιν προτροπής από το Μάνο, το Λοΐζο περισσότερο. Είχαν δημιουργήσει την ΕΜΣΕ και κάποια ώρα μας είπε ότι πρέπει και εμείς να οργανωθούμε να διεκδικήσουμε κάποια δικαιώματα. Και μαζευτήκαμε, συζητήσαμε και είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε πει ότι θα υπάρχει πάντα ένα νέο ψηφοδέλτιο. Δεν θα ασχολούμαστε με την πολιτική, θα είναι καθαρά εργασιακό το σωματείο. Αλλά σιγά σιγά τα κόμματα μπήκαν μέσα. Εκεί άρχισε το πρόβλημα. Αρχίσαν να κατεβαίνουν ψηφοδέλτια κομματικά, γίνανε διάφορα πράγματα. Εγώ έκατσα περίπου 5 χρόνια στην Προεδρία. Όμως και κάποια στιγμή, όταν πια τα πράγματα ξεφύγαν τελείως και άλλα πράγματα είχαν να κάνουν, είπα, γεια σας, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτά. Ήδη είχα φτάσει και σε σημείο και με το κουκουέ να έχω τσακωθεί που αποτίθεται εκεί ανήκω, γιατί δεν ήθελα να πάρω γραμμή, με αφορούσε καθαρά το θέμα το συνδικαλιστικό. Είναι αυτό το λάθος που γίνεται στην Ελλάδα με το συνδικαλισμό, που οι συνδικαλιστές ψηφίζουν ανάλογα τι θα πει το κόμμα και όχι τι βολεύει το εργασιακό συμφέρον του κάθε κλάδου.

άλλο θέλω να είμαι υγιής, εγώ να είναι η οικογένειά μου μια χαρά, να περνάμε καλά. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου, η οικογένειά μου και η δουλειά μου. Θέλω να τα φέρω στα παιδιά μου ότι ο μπαμπάς κάνει μια δουλειά που έχει μια δημοσιότητα. Αυτό όμως αφορά τη δουλειά, δεν αφορά το σπίτι. Θέλω να μάθουν μουσική πιο πολύ για να ξέρουν τι ακούνε και μαθαίνουν. Τα παιδιά καλώς ή κακώς επηρεάζονται από διάφορα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς όταν μεγαλώσουν, αφού μόνο τους θα αποφασίσουν τι θέλουν, εγώ όσο μπορώ θα συμβουλεύω ή θα κουβεντιάζω μαζί τους. Εξάλλου έχω προσωπική εμπειρία από αυτό. Κάπως δηλαδή 2 χρονών κατάλαβα ότι δεν αποφάσισα μόνος μου. Υπήρχε ο θείος μου ο οποίος όταν του έλεγα «Ξέρεις θα κάνω αυτό», «Βέβαια» μου λέγει. Και το κουβεντιάζαμε. Στο τέλος της κουβέντας έκανα αυτό που ήθελε αυτός και νομίζοντας ότι το έκανα εγώ. Όσο κάποια μέρα 32 χρονών του είπα ότι να σου πω κάτι, θα κάνω αυτό και τέρμα χωρίς κουβέντα. Κάτι ανάλογο πιστεύω θα πάω.

ελπίζω ότι θα έρθουν καλύτερες εποχές για το ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει άλλο χειρότερο από ότι είμαστε. Βέβαια θεωρώ ότι βασικό ρόλο παίξαν στα πράγματα την εποχή που οι τραγουδιστές πήραν το πάνω χέρι στο τραγούδι, στο χώρο του τραγουδιού. Αυτό βέβαια βόλευε και τις εταιρείες, γιατί οι συνθέτες είχαν θέση, είχαν άποψη, ενώ οι τραγουδιστές ήταν πιο εύκολοι και πιο ευάλωτοι. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα που οι συνθέτες και οι δημιουργοί θα ξαναπάρουν τα πράγματα στη θέση τους.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά. Είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά. Καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Τραγγίλα, Ακύλα.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στα Τζάντζαλα.
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
7: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ, Τζάντζαλα.
6: Ευχαριστώ, Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
7: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
5: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
6: The experience continues.

0: my love.
1: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιανόπουλος.
2: Η ώρα είναι 9. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου. Πάμε.

0: 93,4. Η ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι πρέπει να... Έτσι θα ξεκινάει ο δίσκος μου, ζου.

0: FM 93.4.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

0: Wax FM 93.4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Αφιέρωσα να τα γνωρίσει του φίλου Φιάνιδες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

θέλει σαν κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα αν κάνεις το κομμάτι.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Wax FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω,

0: 4.
1: 173 people have been killed in suicide.

δα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: 92,4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 2:30.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.